0: 15 λεπτά, αλλά παράλληλα και για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Επιπρόσθετα στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και άσκηση κριτικής στη στάση της αντιπολίτευσης. Όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί κυβερνητική παρέμβαση σε συνεργασία με τα διελιστήρια, ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το αιματηρό επεισόδιο στην ακτή Βουλιαγμένης, όπου ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό, με την αστυνομία να διερευνά το ρόλο όλων των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο καυγάς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής και ξεκίνησε από μια διαφωνία για τη χρήση μιας ξαπλώστρας. Ο 82χρονος φαίνεται να διαπληκτίστηκε με έναν 76χρονο, με τη λογομαχία να παίρνει γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις και να καταλήγει σε χειροδικία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον ξυλοδαρμό φαίνεται να συμμετείχαν και άλλα άτομα που βρίσκονταν μαζί με τον 76χρονο και συγκεκριμένα μια 20χρονη. Ας ακούσουμε έναν λουόμενο που περιγράφει τις δραματικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του.
1: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Της γυναίκας τα ουλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει. Και εν συνεχεία μετά από όλα αυτά βλέπουμε να του κάνουν αυτού μπαϊμπάς. Να του κάνουν κάρπα. Και να λέει αυτός, παιδιά, έχω κάνει τρία μπαϊμπάς, προσέχτε κτλ. Αυτή να ουρλιάζει, θα σκοτώσω τον άλλον. Από ό,τι μάθαμε, ο ένας ήταν αυτός μάλλον που χτύπαγε, ήταν πρώην ναύαρχος. Ένα από στρατεία.
2: Γιατί το χτύπησε, ακούσατε.
1: Γιατί το χτύπησε, λέει, γιατί μία ξαπλώστρα και μία καρέκλα που πήγαν να πάρουν και οι δύο και τσακωθήκανε.
0: Ο 82χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου στις 11 το πρωί υπέκυψε στα τραύματά του. Η Ουκρανία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεσή της με ντρόουν στην περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, πλήττοντας το κεντρικό διελιστήριο πετρελαίου της πόλης και ένα κτίριο κατοικιών. Ο Δήμαρχος Σεργέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι 450 ντρόουν που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σε αυτό που χαρακτήρισε ως την πιο μαζική επίθεση. Ο κυβερνήτης της περιοχής ανέφερε ότι τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο έπληξε μια κομβική ρωσική πετρελαϊκή εγκατάσταση και ένα κέντρο εμφοδιασμού στην περιοχή με ντρόνς και πυράβλους που αντιπροσωπεύουν δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία συντηρούν την πολεμική μηχανή. Στο μεταξύ, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στις περιοχές του Κιέβου και του Σούμι το Σάββατο. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άγνωστο βλήμα στην Ανατολική θάλασσα, δήλωσε σε ανακοίνωση το Γενικό Επιτολείο Ενόπλων Δυνάμεων της Σεούλ, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή που είναι επίσης γνωστή ως θάλασσα της Ιαπωνίας. Ας δούμε τι μας επιφυλάσσει ο ουρανός σε όλη τη χώρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Στην ανατολική ακτή, το Σίδνεϊ θα έχει μια υπέροχη μέρα με καθαρό γαλάζιο ουρανό και μια ευχάριστη μέγιστη θερμοκρασία των 24 βαθμών Κελσίου. Βορειότερα, το Brisbane αναμένει τον κλασικό καιρό του Queensland, ζεστές και υγρές συνθήκες, φτάνοντας στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κατεβαίνοντας κάτω στις νότιες πολιτείες, κρατήστε τις ομπρέλες σας πρόχειρες για εδώ στη Μελβούρνη, καθώς παρακολουθούμε σποραδικές ελαφριές βροχοπτώσεις με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Το Hobart φαίνεται να είναι αρκετά ψυχρό και ανεμόδες στους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Αδελαϊδα προσφέρει ένα πιο ήπιο κλίμα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 19 βαθμούς Κελσίου. Το Perth περιμένει μια όμορφη μέρα με καθαρό ουρανό και 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Darwin βιώνει τη γνώριμη ζέστη του, προετοιμασμένο για υψηλή υγρασία, απογευματινές καταιγίδες και μια αποπνικτική μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε και στα δικά μας νέα, το The Greek Breakfast Show, δηλαδή η αγαπημένη σας πρωινή συνήθεια, επιστρέφει με το Στράτο Αταλίδη στις 29 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τρίτη, ενώ στις 3 Οκτωβρίου ξεκινάει και πάλι εκπομπή, μια γνώριμη φωνή, η φωνή του Λία Αντρικόπουλου. Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα, εδώ στο Ρυθμός Radio. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio, που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store, αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα. The Morning Brief.
3: ακούς τα καλύτερα.
4: Ρυθμός Radio.
0: Το The Greek Breakfast Show. Η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
5: Εσύ λέει, μην μιλάς, ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
6: Ποιος το τρώει αυτό?
5: Απίστευτο, ωραίο. Αυγό τηγανιτό λέει μόνο πάνω από το σπανακόρυζο.
7: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι.
5: Εντάξει.
7: Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου.
5: Πεινάσαμε τώρα.
7: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
6: Με γίγαντα.
7: Με γίγαντες.
6: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή εκεί πέρα που είναι γίγαντες.
5: Δεν μπορώ, εγώ θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή μας, θα πάω. Και... εδώ βάζουν ξύδι στη χωριάτικη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
8: Σαλάτα τη χωριάτικη μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
6: Για τη χωριάτικη, να σας πω ότι μόλις μας έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη.
5: Άντε,
6: λίγο μπαλσάμικο.
5: Άντε, να.
6: Και thank me later.
9: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
6: Οχ.
9: Βάλε λεμόνι πάνω, ρε άσχετε.
6: Οχ.
9: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
6: Οχ.
5: Αλήθεια. The Greek.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Στρίψτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίψτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσικλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
2: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: αγαθό.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.
3: Ανούλα μου, ναι γιώτα μου, να ξέρεις κορίτσι μου, όσοι αγαπάνε δεν πεθαίνουν.

0: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

άλλη νύχτα. Τι άλλο το τι που είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερο.

0: Ολυμπία επιστρέφει. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
1: Πού έμεινε στην Ελλάδα,
2: πού έμεινε στην Ελλάδα.
3: Κυλκής και Λάρισα.
2: Κυλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κυλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
1: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά
3: εκεί. Γιατί είναι Κυλκής.
1: Θα σε φάνε αυτή
3: τη τσακούρα. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι. The Greek.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά, δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αλλά...

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί. Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
4: Μάλλον δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
5: Πολύ πιθανό.
4: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσεις. Καταλάβες τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
6: Από την Πάτρα.
4: Αντιπάτρα. Φαντάζομαι τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές Αντιπάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
6: Ναι. Ελλήνων.
4: Ελλήνων. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
6: Σοβαρά.
4: Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι Καλαματιανοί στην Αυστραλία
5: από ό,τι είναι
4: στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
6: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
4: Γι' αυτό σου λέει, δεν πάει.
6: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. The Greek
2: Breakfast Show. Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
7: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
7: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
7: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: και αυτό.
1: Κάνεις πως δεν με ακούς, δεν το βλέπεις.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις. Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
1: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
2: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
1: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μία κλάπα της επάνω στην οθόνη.
2: Δεν και σας βάλει λίγο αλατάκι.
1: Μπράβο. The Greek
0: Breakfast Show. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Ακούς τα καλύτερα. Να σε βρω. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας!
1: Γεια σας!
0: Τι καλό τρώτε!
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκες, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Φύγε, ας είμαι ήσυχη. Δεν έχεις θέση στη ζωή μου. Τελειώσαμε εδώ.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
1: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας.
2: Βεβαίως.
1: Που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
2: Μας ακούνε, μας ακούνε.
1: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
2: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ωρε φίλε, ωραίο.
1: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
3: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
2: Ωραία περνάτε έτσι, άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ, μ' αρέσει.
3: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία, ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
2: Για πες.
3: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
2: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
4: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
5: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
2: Άλλος κουμπάρος,
4: νούμερο 3.
2: Άλλος κουμπάρος,
6: πώς το καταλάβατε. The Greek
0: Breakfast Show. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο μύτ μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
2: Τελείωσε ο γάμος, πάμε λέει στο τραπέζι. Δεν με νοιάζει που είσαι, αν είσαι πόντιος, αν είσαι κριτικός, αν είσαι τσιγκάνος, αν είσαι εξωγήινος. Δεν μας νοιάζει, δεν μπορώ να ακούω 3 ώρες νταούλια. Δεν μπορώ, κουράζομαι, δεν μπορώ να ακούω νταούλια. Πώς θα γίνει δηλαδή?
3: Πες μου κάτι αλήθεια, είσαι από αυτούς που πάνε τρώνε και φεύγουνε?
2: Όχι, δεν είμαι από αυτούς.
3: Άσε ρε τώρα ρε, μην πας.
2: Δεν μιλάμε για στους τζέιδες. Έχει γάμο τώρα εκεί και ο άλλος παίζει.
3: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
2: Σβήνει το καντήλι μου.
3: Τι θα ζήσω ελεύθερο πουλί ρε? Άμα θα ζήσει ελευθερωπολίτη, πήγες και παντρεύτηκες. The Greek

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
2: επιλέξτε Disco Dima.
3: Disco Dima.
2: Υπηρεσίες DJ και MC
1: για γάμους,
2: βαφτίσια,
1: αραβώνες
2: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
1: όπως το ονειρεύεστε.
2: Τηλέφωνο 0417 506 860.
3: Disco Dima.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ρυθμός ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης. Κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας απόψε ο Νίκος Καραδήμας και ο φίλος μας ο Γιώργος Γιαννόπουλος, μετά από ακερτό καιρό ήρθε στην παρέα μας για απόψε. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Οπ, οπ. Λάθος. Γιατί μία το έχουν, βλέπεις εδώ. Μία το έχουν εδώ, μία το έχουν εκεί, μία το έχουν εδώ. Έπρεπε να ανοίξω και τα τρία, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες Γιώργο.
1: Καλώς ήρθες, καλά σας βρήκα Νικολάκη.
0: Τι κάνεις Γιώργακη?
1: Πολύ καλά, λίγο...
0: Λίγο κρυωμένο.
1: Λίγο κρυωμένος απόψε, δεν θα ερχόμουν, αλλά λέω...
0: Μήπως πήγες στο Brisbane, Host of Brisbane Lions.
1: Όχι, τι έγινε, είχα...
0: αυτό φίλε, ήταν ένα παιχνίδι που δεν ξεχνιέται, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Ένα παιχνίδι που...
1: I think Hawthorn might have a few mistakes.
0: Και το Hawthorn και το Brisbane, όλοι λένε ότι δεν ήταν free kick, η φύλαση, αλλά από ό,τι είδα εγώ και από ό,τι είπαν και οι commentators ότι it was a free kick, λόγω που κράτησε την μπάλα αρκετό καιρό στα χέρια του. Έπρεπε μόλις την έβλεψε να την αφήσει να φύγει η μπάλα και να θα τελειώνε το παιχνίδι και θα ήταν free man to Hawthorn.
1: Yep, that's right.
0: Αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί παίξανε ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι Γιώργο. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια και στο Brisbane για τέταρτη φορά σε Grand Final, 4 Grand Finals in a row.
1: Yep.
0: Λίγο δύσκολο θα είναι, γιατί παίζουν το Fremantle.
1: Και τα εισιτήρια για να έρθουν από το Perth κάπου 1800 δολάρια, one way. Είδες πως...
0: Και να μην πούμε την εταιρεία.
1: Ναι, δεν λέμε την εταιρεία.
0: Όχι, αλλά εγώ άκουσα έναν...
1: Δεν λέμε το παρθενικό.
0: Όχι. Εγώ άκουσα έναν στο YouTube, μάλλον στο Facebook, έναν sports reporter, τον ξέρεις. Τον ξέρεις, αρχίζει με T το όνομά του. Και είπε ότι είναι απαράδεκτο. 2000, από 2000 αυτή η εταιρεία, μόνο για να έρθουν εδώ, άλλο να πας και να γυρίσεις από το Perth, από το Perth, όσοι θέλουν να έρθουν από το Perth. Αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Και ένας,
0: πρέπει να έρχουν σε μια συμφωνία, να έχουν μια καλή τιμή, με return, δηλαδή με επιστροφή στο Perth, να έχουν μια λογική τιμή, να δεις πόσος κόσμος θα πάει.
1: Με συγχωρήστε ο Βίχαμ, αλλά ναι, ένας private jet με περίπου 2.000, just over 2.000, αλλά μόνο 90 άτομα πάνω.
0: Μόνο 90 άτομα.
1: Yes, πιστεύω έχει πάρει και δεύτερο αεροπλάνο για να τους φέρει κάτω. Αλλά εντροπίσως, αλλά τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις Γιώργο, τι να πεις.
1: Τι να πεις, όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
0: Το τραγούδι για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
1: Και ένας από τους φιλαράκες μας λέει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Α, τι να πεις, τι να κάνεις τώρα, άμα θέλετε να έρθετε να το δείτε, πληρώστε τώρα και...
0: Όχι, λάτε μετά από το κινητό.
1: Όπως λέει και ο Βαγγέλης, σκάστε.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσοι γιορτάζονται σήμερα, ή οποιοδήποτε λόγο, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, να είστε πάντα καλά. Το τηλεφωνό μας, πού πήγε το χαρτί Γιώργο? Είναι 70-74-88-60, το διαβάζω ανάποδα, δεν πειράζει. 70-74-88-60. Good evening, George.
1: Good evening, ladies and
0: Welcome
1: gentlemen.
0: Back,
1: good evening,
0: George.
1: Nick. Yes, yes, I'm back for another week. Yes, yes. Get out of this damn cold. You can give us a call on 7074886. I send a cheerio to your loved ones, of course. Like Osanavatis every Monday night. It should have been changed to Nick and his part hour, but George will do it eventually.
0: He'll get around to it.
1: As I've got a bit of a few things on at the moment for the next few months, but that's okay. Nick and his part hour, and Tom's away tonight. Peter's away tonight. Everyone's away tonight. Hey, how was the concert last night? Did you get to see snippets of it?
0: No, I didn't. And yeah, it's very sad to hear the news that John Farnham is not as well as we heard from the news. And we're not saying because we heard
1: it's been on
0: the news that John Farnham's health is not the best.
1: Yes.
0: We wish him well. I don't know, George, if you have been to any of his concerts.
1: I have been, but years ago, Nick.
0: Okay,
1: quite a number of years ago.
0: Okay, when I first met Colin, who you've met, my friend Colin.
1: Yes.
0: He got me into John Farnham, and every concert that he made in the late 80s, early 90s,
1: yes,
0: Colin and I would be there, and we wouldn't be back row, George, or up at the back. We would be front row, my friend.
1: Oh, wow.
0: We would be front row, one or two rows behind, in front of him. And I had the pleasure to for Colin to lift me up, and I had the pleasure of shaking John Farnham's hand.
1: Oh, good on you.
0: And it's just a sad thing to hear that a legendary singer like John Farnham, who's brought out brilliant songs, and especially the one "You're the Voice," who has made it, who made it really big all around the world. It is sad to hear that he's not going very, very well. We wish all the best to him and his family.
1: Ron, his son is a singer too.
0: Who?
1: Ron, his son.
0: Yeah, no, is it Ron?
1: Is it Ron?
0: No.
1: Robert.
0: Robert.
1: Robert.
0: Robert. Yes,
1: I heard that today.
0: He's a singer, and he's also, I think, a
1: songwriter.
0: Anyway,
1: I wish the family all the best.
0: Yes.
1: And here we go. Okay, pame, pupame.
0: Pupame.
1: Evdomida, evdomida tesera, ulidachto, exinda.
0: Pame, Manolis Angelopoulos. Όσο αξίζεις εσύ.
1: Ναι, thank you, Nick.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Περαστικά σου, Γιώργο.
1: Thank you.

0: Ακούσαμε Μανώλη Αγγελόπουλο, σου αξίζει εσύ, και Στέλιο Καζαντζίδη, δεν σε πιστεύω.
1: Χαρισμένο.
0: Μην ονομάσουμε. Είναι σε ένα μεταξύ μας αυτό, εντάξει.
1: Άμα ακούει, που δεν πιστεύω να ακούει καλύτερα.
0: Όχι, άμα ακούνε, όχι άμα ακούει.
1: Έχουμε και τέτοια.
0: Έχουμε πολλούς. Τόσα χρόνια εγώ και εσύ ξέρουμε.
1: Αν τους βάλουμε όλοι μαζί.
0: Καλά. Θα είναι μαύρη λίστα, Γιώργο. Ας κουτάβει, back to it. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για πες άλλα, Γιώργο.
1: Hello.
2: Hello.
1: Αχ, κύρα Παολίνα, με τη φωνή.
2: Πού είσαι, Γιώργο?
1: Εγώ είμαι λίγο busy αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν έρχομαι πολλές μέρες μέσα, γιατί ξέρεις, έχουμε και υποχρεώσεις αλλού.
2: Βεβαίως, ναι. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, τι κάνετε?
1: Σ' ακούω πολλές φορές στο τηλέφωνο, πώς είσαι αυτή τη εβδομάδα?
2: Αυτή την εβδομάδα είμαι μια χαρούλα.
1: Ναι, ευχαριστώ που να σε ευχαριστήσω κιόλας. Γιατί μου έστειλε στο κρύωμα. Μία κρυώνεις, μία... Είμαστε στον αρανικό. Μία κρυώνεις, μία παγώνεις, μία χιόνια.
2: Μία κρυώνω, μία ζέστη. Τι να πω.
1: Με κόλλησες.
2: Τι ωραία μέρα ήταν εχθές, παιδιά, τι ωραία. Αρχίζουν και έρχονται ωραίες μέρες τώρα.
1: Και πιστεύω εκεί το πιάσα, κύριε Παολίνα, γιατί ήμουνα με το... T-shirt.
2: Ρωμανικό,
1: δεν το κατάλαβα, είχα υδρώσει.
0: Ήμουνα με το ρωμανικό εχθές.
2: Ναι.
1: Εσύ είσαι μεγάλο παιδί, εγώ είμαι μικρό παιδί.
0: Α, ναι. Κοιτάξτε και στο καθένα.
2: Τι ωραία τραγουδάκια βάζετε, παιδιά, μπράβο. Ο Τάσος που είναι απόψε?
1: Ο Τάσος έχει άλλες
0: υποχρεώσεις.
1: Υποχρεώσεις και αυτός.
2: Βέβαια.
1: Όλοι κάπως και κάπου
0: ο
1: έχουμε...
0: Ο Γιώργος, ο Παναγιώτης, ο Τάσος, ο Παναής έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις.
2: Ο Παναγιώτης μας τι κάνει και αυτός?
0: Καλά είναι. Έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Εγώ δεν έχω όμως, αλλά τι να κάνουμε.
1: Τον είδα χθες τον Παναγιώτη, ήταν, ναι, έχασε ένα κιλό, λέει, και
0: έχασε ένα
1: πάει.
0: Κιλό.
1: Ναι.
0: Μόνο. Και καλά πάει. Δηλαδή έχασε ένα κιλό και καλά πάει.
1: Καλά πάει.
0: Παναής στην φωτογραφία. Παναής στην φωτογραφία, δεν το πιστεύω.
1: Ναι, θέλω να πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, πάντων.
1: Εντάξει, να κάτσε το τηλέφωνο, φορτώνει.
2: Να χάσει πολλά κιλά, άμα είναι.
1: Όχι, είναι good boy. Όχι, ντε. Όχι, είναι.
0: Number one είναι ο Παναής.
2: Όλοι είσαστε good boys.
1: Ναι, όταν κοιμόμαστε.
2: Very nice. Και λέω να πάρω τον Νικολάκη, να σας πάρω, και άκουσα και τον Γιώργο.
0: Λέω,
2: μετά από τόσο καιρό,
0: ναι.
2: Ακούμε τη φωνή του Γιώργου.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ξέρεις, πρέπει να προσέξουμε και λίγο, είναι από εδώ, τρέξε εδώ, τρέξε εκεί.
2: Γελάει
1: ο Νίκος τώρα, δεν ξέρω γιατί γελάει.
2: Ο Νίκος γελάει, άστονε.
1: Ο Νίκος πάντα έρχομαι εδώ, μόλις με βλέπει αρχίζει και γελάει.
2: Τα σοκολατάκια εκεί είναι?
1: Δεν έχω δει σοκολατάκι,
0: έτσι. Όχι.
2: Γι' αυτό μου γελάει. Εγώ, παιδιά, άρχισα και ξέχναγα το ρυθμό.
1: Τον αριθμό?
2: Ναι.
1: Είναι easy.
2: Λέω, γιατί δεν παίρνουμε το στράτο μας. Λείπει τώρα ο στράτος μας.
1: Θα λείπει για μέχρι τι είναι, το Δεκέμβρη, πότε θα γυρίσει?
2: Θα γυρίσει τώρα, όπου να είναι θα έρθει.
1: Αν πες τον να μην βιαστεί.
0: Γιατί ρε Γιώργο?
1: Μην βιαστεί να γυρίσει. Σας έχει πάρει, τηλέφωνο καθένα?
0: Όχι.
1: Δεν έχει πάρει ούτε τηλέφωνο.
2: Άμα δεν είναι ο στράτος, δεν γίνεται. Μας κρατάει στην τροφιά.
0: Κυρία Παολίνα, άμα δεν είναι ο στράτος, δεν γίνεται.
1: Για το πρώτο.
2: Όλη την εβδομάδα. Εσείς πρέπει να το κάνετε περισσότερο, όχι μια μέρα μόνο.
1: Έχουμε και υποχρεώσεις.
0: Αυτό είναι, έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Άμα μπορούσαμε, θα ήμασταν εδώ.
1: Έχεις ακούσει τον κύριο Τραχογυρευόπουλος?
2: Όχι.
1: Εγώ είμαι αυτός αυτή τη στιγμή.
0: Αυτός είναι ο Γιώργος.
2: Ο Γιώργος τρέχα παντού πάγαινε.
1: Αλλά τα
2: βατσί. Με τη Δημητρούλα του, ναι.
1: Ναι, όταν τη βλέπουμε.
2: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Να στείλω καλησπέρα στην Ανδριάνα μας, στην κυρία Αυστρατεία μας, την ποια άλλη έχω, τη Στέλλα μας.
0: Σε όλες.
2: Όλες,
0: Σε όλες, έτσι, έτσι.
2: Σε όλες.
1: Όσοι ακούνε και όσοι δεν ακούνε, άντε και...
0: Άντε και το χρόνο.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί στέλνουμε στο πρωινό, πάντα στέλνουμε η μία με την άλλη και...
0: θα γυρίσει.
2: Περνάμε καλά. Περνάμε τώρα.
1: Μέχρι, μέχρι το Δεκέμβριο δεν
0: θα γυρίσει ο στράτος.
2: Όχι, ήταν τι Δεκέμβριο. Τώρα θα έρθει ο στράτος. Τέλος του μηνός θα έρθει.
0: Α, ναι. Κοίταξε, κυρία Παύλου, είναι ανάλογα και ο καιρός. Άμα του αρέσει εκεί και έχει παρέα, θα αφήσει.
2: Είναι με τη γυναικούλα του είναι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρω, το ξέρω. Είναι με την γυναικούλα του, είναι με τους γονείς του, είναι με τη γιαγιά του. Είναι
2: ναι,
0: με όλους εκεί.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δηλαδή άμα έχει τέτοια παρέα, θα σηκωθεί να βγει το παιδί.
2: Βέβαια.
1: Στράτα, αν ακούς και είσαι στη θάλασσα.
2: Εμείς πάμε σε άνοιξη ωραία και αυτοί θα πάνε σε φθινόπωρο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ακόμα, ακόμα έχει ήλιο εκεί στην Ελλάδα.
2: Έχει ζέστες, εσύ, Νίκο. Έχει ακόμα.
0: Ακόμα, ακόμα. Ας το παιδάκι. Στράτο, κάτσε εκεί που είσαι.
1: Ναι, πάρε μας τηλέφωνο να μας πεις πρώτα θα γυρίσεις.
0: Ναι, πάρε τηλέφωνο να μας ακούς, Στράτο. Έτσι να ακούσουμε τι που
1: είναι. Αυτό θα είναι με το μαγιό στη θάλασσα. Ελπίζω να μην φοράει ένα από εκείνα τα μαγιά που φοράγαμε πίσω το 70. Σαν σόβρακα που ήταν.
2: Δεν νομίζω. Εκείνο πάνε τώρα.
0: Γιώργο, να ξανάρθεις φίλε.
1: Λες να φοράει και μια κοιλώτα.
2: Αχ, τι ωραία, μιλήσω.
0: Ή το τραγούδι, ή μπορεί να φοράει αυτό που...
2: Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ, κυρία Παυλίνα.
1: Έχεις, κυρία Παυλίνα.
2: Να είστε πάντα καλά και καλησπέρα στο Παναγιώτη μας.
0: Να είστε καλά, να
1: είστε καλά. Να τα χαιρετίσματα.
2: Ακούει,
1: είναι...
2: Γεια σας,
0: γεια.
1: You're gonna get me in trouble, you are.
0: Oh, you're gonna get me into trouble.
1: That wasn't very nice.
0: No, no, it's all right. It's all right. Strato can take it. Strato's all right.
1: Strato. Strato, αν μας ακούς, πάρε κανένα τηλέφωνο, μας πεις πώς θα γυρίσεις. Σε παρακαλώ. Έλα, πάμε σε κανένα τραγούδι.
0: Εδώ.
1: Βαρέθηκε ο κόσμος να μας ακούει. Α, beautiful.
0: Πάμε, Ελένη Βιτάλη, τα καλύτερα μας χρόνια. Θα περάσουμε στα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε με κάτι που έχουμε να πούμε εδώ με τον Γιώργο.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Νίκο, άκουσα το αφιέρωμα που έχεις κάνει για τον Καζαντζίδη, αλλά να πούμε λίγο στα σοβαρά τώρα. Και ο Γιώργος ο Μαζονάκης,
4: ναι,
3: από ό,τι έχουμε ακούσει, δεν ξέρω που θα καταλήξει η υπόθεση, αλλά η υπόθεση, από ό,τι έχω δει στο Facebook και στο Instagram και σε άλλα, μεγάλη αδικία που...
4: Μεγάλη αδικία, Γιώργο, και
3: δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, ασφαλώς, αλλά
4: δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ναι. Αυτός αργήσει να βρεθεί τη αλήθεια και τι έγινε. Είχα πει την περασμένη εβδομάδα, Γιώργο, πριν που κάναμε το αφιέρωμα, πριν ξεκινήσω το αφιέρωμα, ότι μας άφησε ο Μαζονάκης, ο Γιώργος

0: με ωραία τραγούδια.
1: Ωραία και ωραία φωνή.
0: Και ωραία φωνή, ναι. Και ωραία φωνή που έφυγε από τη ζωή. Εμένα μου άρεσε, Γιώργο, ότι πήγαινε στην αγαπημένη του εκκλησία, εκεί στη Νίκαια που έμενε, στην Αγία Τριάδα, άναβε το κεράκι του, μίλαγε με τον ιερέα και τι να πούμε, ναι. Τι να πούμε, εκεί που βρίσκεται ο Θεός να τον απαύσει. Εμείς την περασμένη εβδομάδα, όπως είπαμε, Γιώργο, δεν μπορούσαμε να παίξουμε τραγούδια με τον Γιώργο, με τον Γιώργο Μαζονάκη, λόγω που είχαμε το αφιέρωμα, αλλά να πούμε ότι από τότε που ξεκίνησε ο ρυθμός, Γιώργο, το 2013 μέχρι τώρα, πάντοτε είχαμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τον μελετάγαμε, βάζαμε και τα τραγούδια όποιο καινούριο έβγαινε, και να πούμε ότι κάνανε και αφιέρωση το Σάββατο στις 11 του 10, συγγνώμη, στις 12 του μηνός, αλλά στις 15 του μηνός έκανε και ο Γιώργος ο Δανόπουλος με τον Μιχάλη Σωπήρη, ναι. Ένα μικρό ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, και εμείς θα ακούσουμε έτσι 2-3 τραγουδάκια του αείμνηστου Γιώργου Μαζονάκη που μας θυμίζει τα παλιά. Θα ακούσουμε αυτό που λέει «Δυο καρδιές», απόψε «Δυο καρδιές». Αυτό το τραγούδι, Γιώργο, του ήταν ο πρώτος που το ερμήνεψε, ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος, αλλά το έφερε σε ξανά ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε να ακούσουμε έτσι 2-3 τραγουδάκια, μέχρι, να σου πω, μέχρι τις επόμενες διαφημίσεις. Έτσι εμείς αλλάξουμε, ναι, λίγο το ρυθμό εδώ στο ρυθμό, yeah, και θα ακούσουμε έτσι κάτι τραγουδάκια που αγαπάμε όλοι μας. Πάμε, ναι, με το τραγούδι «Δυο καρδιές». Και να σου πω κάτι, Γιώργο, θα γελάσεις, έστειλα ένα μήνυμα στον φίλο μου του Μπιου και κάτι τον ρώτησα και το λέω, ήθελα να ξέρω πριν λίγο, ήθελα να ξέρω, Μπιου, του λέω, τι ομάδα υποστήριζε ο Γιώργος Μαζονάκης στην Ελλάδα, και του λέω, λες να ήταν Ολυμπιακός, και μου στέλνει μήνυμα και μια φωτογραφία ότι φόραγε την μπλούζα του Ολυμπιακού.
1: Δέγεκα,
0: γι' αυτό. Γιώργο Μαζονάκη, εκεί ψηλά, φίλε, δεν σε ξεχνάμε ποτέ. Πάμε με ένα από τα καλύτερα τραγούδια, «Δυο καρδιές», Γιώργος Μαζονάκης.

0: απόψε δύο καρδιές από το δίσκο μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Εμείς, Γιώργο, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, και ξέρω ότι θα σου αρέσει και θα σου πω για ποιο είναι και γιατί μου αρέσει και εμένα το τραγούδι, αλλά εμείς πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλή γραμμή.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε από τη μας γράφει εδώ το τηλεφωνάκι μας τον κύριο Μανώλη. Κύριε Μανώλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νικολάκη, με την παρέα σου.
0: Τι κάνεις?
2: Πολύ καλά, αγόρι μου.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Συγγνώμη προχθές που σε πήρα δύο φορές, αλλά πολύ ωραία ιστορία που είπες.
0: Να είσαι καλά. Γι' αυτό και συγγνώμη που δεν απάντησα.
2: Δεν πειράζει, εγώ κατάλαβα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Κατάλαβα ότι είχες να κάνεις αυτή την εκπομπή και λέω θα τον πάρω την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Χαιρετισμούς στους γονείς σου, σε όλη την ραδιοπαρέα, και βάλε αν θέλεις το τραγούδι, θα το πω τώρα τον τίτλο.
0: Του Κατσαντζίδη είναι?
2: Ένα ρεμπέτικο.
0: Ένα ρεμπέτικο.
2: Ζήτω η αλητεία.
0: Α, ζήτω.
2: Ναι.
0: Έγινε. Με το Σπύρο Ζαγοραίο. Να είσαι καλά, κύριε Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καληνύχτα.
0: Γεια. Ένας πολύ καλός φιλαράκι. Την παλιά γειτονιά στο Πολεϊν.
1: Έχεις φιλαράκι, βλέπω.
0: Ναι, έχω, έχω.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Γιώργο.
1: Ήκανα κάπου μόνο με.
0: I was going to say something, but...
1: No, είσαι στον αέρα, πρόσεξε.
0: Γιώργο, θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι από το δίσκο «Παιδί της νύχτας». Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ζηλεύω».
1: Ζηλεύω,
0: ζηλεύω. Εσένα πάω, αγαπάω και λατρεύω.
1: Όχι εσένα, ρε.
0: Το τραγούδι το λέει. Δεν το εννοούσε για σένα. Ένα επιτυχημένο τραγούδι. Και όταν το τραγούδισε στο Metro, φίλε Γιώργο,
1: ναι,
0: όλο το Metro.
1: I can imagine.
0: Yeah, okay, so, πάμε, Γιώργος Μαζωνάκης και «Ζηλεύω».

0: Με Γιώργο Μαζονάκη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από το δίσκο Σάββατο, το που κυκλοφόρησε 3 Δεκεμβρίου 2003, ακούσαμε το τραγούδι «Τέσσερις», αλλά Γιώργο, ναι. Το τραγούδι, ο δίσκος αυτός το έγραψε, ήταν ο Φίβος που βόδισε τον Μαζονάκη, και είναι ένα τραγούδι που λέει «Είσαι φοβερή», το έχουμε ακούσει και πιστεύω το έχεις ακούσει εσύ. Αλλά όλη η παρέα του Γιώργου του Μαζονάκη, στο τέλος του Say Day αυτό ή του δίσκου αυτό, του χαρίσανε τούτο το τραγούδι. Θα το ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Θα περάσουμε στα διαφημιστικά μας και θέλω να μου πεις, Γιώργο, αν σου άρεσε το τραγούδι. Εντάξει,
1: έλα.
0: Πάμε.

0: Πάλε, πλάνε, πλάνε, πλάνε. 10 καλό δεν έχει. 9 καρό και καλό είσαι.
1: Ας είσαι.
0: Η πρασινή λάξη.
1: Τι έπαθε όλα.
0: Η πρασινή λάξη αρκούδας.
2: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
3: Meet me.
2: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
2: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
2: 24 ήταν μου ολόκληρη.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
2: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. Συν 30 6940 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Στρίψτε αριστερά για κινητές κάμερες ταχύτητας. Στρίψτε δεξιά για μονάδα αστυνομικών μοτοσυκλετών. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
9: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Αν τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και λίγο, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
2: Το The Greek Breakfast Show. Η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
10: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
11: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
10: Πώς γίνεται αυτό?
12: Τι βγάλει το short από την τρύπα?
10: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
12: Ο μάστορας?
10: Όχι.
12: Ο κ. Κώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
11: Όχι.
10: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
12: Να.
10: Όχι, όχι, το μαγιό. Και μπλόκαρε το φούτρο της πισίνας.
12: Έλα ρε.
10: Ναι.
11: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε,
10: ναι,
11: το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
10: Και εσύ συγκινήθηκες και καλά.
2: The Greek Breakfast Show.
13: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.
14: Disco Dima.
13: Υπηρεσίες DJ και MC για γάμους, βαφτίσια, αραβώνες και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860.
14: Disco Dimas.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: ένα μάθαμε τις 29 θα επιστρέψει ο κύριος Στράτος. Και έτσι μη βιαστείς να βάλεις το ράδιο το...
1: αύριο.
0: Αύριο, ναι, περίμενε καμιά εβδομάδα. Άμα θέλεις, περίμενε και 2-3 εβδομάδες.
1: Την άλλη Δευτέρα βάλτε το βράδυ και μετά από την Τρίτη.
0: Είναι Δευτέρα 29.
1: Όχι. Είπε Τρίτη 29. Πώς το βλέπεις τη Δευτέρα 29.
0: Δεν άκουσα καλά.
1: Τι, πώς το είδες όταν τραγουδάκι.
0: Και δεν έχω το τηλέφωνο μαζί μου, φορτώνει μέσα.
1: Ναι. Πώς το, σου άρεσε το τραγούδι?
0: Μου άρεσε, ναι. Καλούτσικο ήταν.
1: Καλούτσικο.
0: Καλούτσικο, ναι.
1: Λοιπόν.
0: It passes the test.
1: It passes the test.
0: Ναι. Δεν έχεις βήχα και εσύ.
1: Όχι, Γιώργο, όχι.
0: Νόμιζα πως κόλλησες από
1: μένα. Όχι, άμα κόλλησα από σένα.
0: Δεν έχεις έρθει κοντά μου και έτσι.
1: Δεν έρχομαι κοντά σου.
0: You're bad. That's what my accountant says. You're bad.
1: Because I'm bad. Που λέει και ο Michael Jackson. Πάμε να ακούσουμε Σπύρο Ζαγοραίο. Για τον φίλο μας τον κύριο Μανώλη που μας πήρε τηλέφωνο και ζήτησε το τραγούδι «Ζήτω η αλητεία».
0: Ζήτω ο Στράτος.
1: Ζήτω η αλητεία.
0: Sorry.
1: You want me to turn up the headphones so you can hear properly?
0: I didn't hear properly.
1: Okay. Πάμε.

0: Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Τόμ Κοντοβάση που είναι εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ μαζί σου, Νικολάκη. Λέει, παιδιά, δεν μπορούσα να έρθω απόψε, ασφαλώς το ξέρουμε. Θέλει να ακούσει και να χαρίσει την Χάρη Αλεξίου. Απόψε θέλω να πιω. Είναι της φιλανάδας του τα γενέθλια. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω τα 50, αλλά τώρα που το είπα είναι 50 χρονών σήμερα. Μπράβο. Η Μαρία Μαριάνος, 50th birthday today. Γεια σου Μαρία, από εμάς εδώ από το Ρυθμό, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και να τα εκατοστήσεις. Λέει, είναι έξω για φάει. Περίμενετε, δεν έχω τελειώσει. Μου έχει δώσει ολόκληρη σελίδα εδώ. Τι γελάς?
1: Δεν γελάω, Τζορτζ.
0: Α, δεν γελάς, sorry. Μαρία, και πάλι από εμάς από εδώ, από το Ρυθμό και από το Τάσο. Happy birthday και πάλι. We're out for dinner. Δακρύζουν τα μάτια μου τώρα, Νικόλα, και έχω και το κρύωμα. Πως ο Τάσος στο πρόγραμμα. Like, what's that? Yes. Happy birthday, Maria. All the best. From us here at Rhythmos, from Nick and myself, George, and also from your partner. All the best.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
3: επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
2: για γάμους,
3: βαφτίσια,
2: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
2: όπως το ονειρεύεστε.
3: Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima.
5: Τι ώρα είναι? Α, 8:25.
6: I'm done.
5: Όχι ακόμα, Γιώργο. Βλέπω ότι... Εγώ λέγω ότι έχεις high favor, George.
6: Τα μάτια μου
5: δάκρυσες, Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο.
6: Ναι, Νίκο.
5: Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Βαγγελάκη.
6: Στο Βαγγελάκη. Γεια σου, Βαγγελάκη.
5: Γεια σου, Βαγγελάκη. Στο Βαγγελάκη που είναι στο σπιτάκι με ένα ποτηράκι και θέλει ένα τραγουδάκι. Τι λες, Γιώργο?
6: Ωραίο αυτό.
5: Ναι.
6: Για ξαναπέστα το. Μ' αρέσει αυτό. Δεν το πιέσαι καλά.
5: Ξαναπιέρε. Να το ξαναπώ.
6: Έλα, Βαγγελή, θα στο
5: πω. Έλα πιο κοντά, Βαγγελάκη, στο ραδιάκι. Έλα πιο κοντά στο ραδιάκι.
6: Ναι.
5: Έλα πιο κοντά. Ήρθες. Ήρθε, μου είπε, ήρθε. Λοιπόν, είναι ο Βαγγελάκης. Για κάτσε τον μπέδεψα τώρα, Γιώργο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Βαγγελάκη που είναι στο σπιτάκι με ένα ποτηράκι και σε λίγο τραγουδάκι. Εμείς θα το χαρίσουμε του Βαγγελάκη το επόμενο τραγουδάκι. Βαγγελάκη, στην υγειά σου, φίλε. Και είναι το τραγούδι.
6: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
5: Γεια σου, Βαγγελάκη. Ο Γιώργος κλαίει από τα δάκρυα. Εδώ τον έχει πιάσει κρύο και κλαίει.

0: πάμε καμπόγια.
1: Πάμε. Τι ώρα είναι, 8 και 34
2: 8 λεπτά. Και 35 Γιώργο.
1: Τι 34, τι 35, εσύ άλλο ρολόι βλέπεις, εγώ άλλο ρολόι βλέπω. Πού πάμε.
2: Πάμε εδώ.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Γιάννη από τον Τένινον. Γεια σου Γιάννη, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Και μην ξεχάσουμε τον Παναγιώτη το Ρόντο από τον Ντόνκαστα. Γεια σου Παναγιώτη, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Και εσύ πιστεύω έχεις κάτι γιορτές εκεί πέρα. Να τους χαίρεσαι ή να χαίρεσαι. Ναι, αλλά δεν πειράζει, παίξε ένα άλλο και το βρίσκουμε, ερχόμαστε πίσω.
2: Ναι.
1: Έχουμε μέχρι τις, παραφύγουμε.
2: Μέχρι τις 9.
1: Παραφύγουμε.
2: Όχι.
1: Έχουμε μέχρι, ναι.
2: Πάμε.

0: Όταν θέλεις να βρεις ένα τραγούδι, Γιώργο, δεν έχετε. Όταν θέλεις να το βρεις, δεν έχετε. Όταν δεν θέλεις να το βρεις, έχετε μπροστά σου.
1: Βαγγέλη, τον ακούς, δεν το βρίσκει.
0: Πρόσεχε πώς το λες.
1: Μα πήγαινε και στο κομπιούτα, πάτα το...
0: Μα πατάω, να
1: το πατάς κιόλας.
0: Πατάω εκείνο, κάνω εκείνο, τίποτα.
1: Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο. Δημήτρη Μητροπάνο, Γιώργο, αύριο έχεις τίποτα να κάνεις?
1: Αύριο έχω γιατρό. Not really.
0: Not really?
1: No. I had a day off today because it's cold.
0: You had a day off?
1: Well, τι να κάνω, έδωλα από το σπίτι σχεδόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πεις.
0: Πού πάμε, πού πάμε. Εδώ είπαμε, εδώ.
1: Μητροπάνο.
0: Μητροπάνο.
1: Και αυτό δεν το βρήκες?
0: Το βρήκα.

0: Έλα.
1: Ωραία τραγουδάκι.
0: Ναι, το βρήκαμε το άλλο.
1: Με συγχωρείς Νικολάκη, αυτό το κρύωμα με έχει
0: τελειώσει.
1: Τελειώσει λίγο, ναι. Πάμε.
0: Πού πάμε στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Πάμε σε κανένα τραγουδάκι.
0: Ορίστε.
1: Πάμε σε κανένα τραγουδάκι.
0: Έχουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Α, την τηλεφωνική γραμμή, α περιμένει.
0: Όχι, δεν
1: άμα. Ποιο είναι.
0: Άμα δεν θέλει εσύ να μιλήσει, ποιο είναι το μικρόφωνο.
1: Ποιο είναι.
0: Για πέστε το όνομά σου, φιλαράκι, για πέστε χαλά.
1: Έφυγα.
0: Λίγο πιο κοντά.
1: Πάρτε καρδιά το πόνο μου.
2: Πάρτε πουνά το πόνο μου.
0: Έτσι, πες τα ρε Παναγιώτη. Δεν ξέρει. Το αγαπάει το τραγούδι, αλλά δεν ξέρει τα λόγια. Κατάλαβες.
1: Οδηγάς και δεν μπορώ να σε ρωτήσω πόσο έχεις πει απόψε.
0: Λέει το τραγούδι εγώ και σε σκέφτομαι. Έτσι κάνει ο Παναγιώτης.
2: Οδηγάω και σε σκέφτομαι, γι' αυτό σας πήρα και τηλέφωνο.
0: Τι κάνεις Παναγιώτη.
1: Γεια σου Γιάννη. Α, ο Παναγιώτης είναι.
2: Καλά. Είμαι στο
0: Φράγκστον.
2: Στο
0: Φράγκστον
1: σε κάτω
2: και τώρα γυρίζω για
0: το σπίτι. Α, πολύ ωραία. Lock the doors and secure the tires.
2: Ωραία τραγούδια, παιδιά. Ωραία τραγούδια.
0: Thank you.
2: The old bands back together, huh?
0: Ορίστε.
2: The old bands back together, Leo. George.
0: Yes, yeah, we're putting the band back together.
1: Ναι, ο Γιώργος έχει έρθει με κρύωμα απόψε.
0: Ναι.
2: Περαστικά, Γιώργο.
1: Ναι, thank you. Είχα πάει...
2: Κάτω από τα πόδια σου πριν πας για ύπνο. Είσαι... Θα βάλεις ποτέ με ένα αναπτύρα.
1: Είσαι στην αέρα, ε.
2: Oh, yeah,
0: ξεχάσατε. Deep eight.
1: It's gotta be better than deep eight.
2: Ένα τραγούδι, παιδιά, όποιος θέλετε, για να τα ακούω τώρα που οδηγάω.
1: Να σε ρωτήσω...
0: Θα βάλουμε αυτό που σου αρέσει, αλλά θα τον βάλουμε με τον Περπινιάδη. Σε πειράζει?
2: Όχι, είναι ωραίο και okay. Με τον Περπινιάδη.
1: Να σε ρωτήσω, ήταν ωραίο το show χτες το βράδυ?
2: Πολύ ωραίο.
0: Yes.
2: Πήγαμε στο John Fallon.
1: Yes, πάρα yeah.
0: Για πες, πες μας... Παναγιώτη, έτσι λίγα λόγια, πώς το είδες, είχε ήταν, κόσμο.
1: Ήταν γεμάτο.
2: Πάρα πολύ κόσμο. Φάτε, νομίζω, 17.000 περίπου κόσμο στο World Live Arena. Παίξανε όλα τα παλιά τραγούδια του John Fallon. Πολύ κέφι, πολύ αγάπη, ήταν κάτι το φανταστικό.
0: Τι ώρα ξεκίνησε, Παναγιώτη, η συναυλία, το concert?
2: 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα και τελείωσε.
2: Και τελειώσαμε 10 και 10 κάπου εκεί.
0: Σταματήσανε καθόλου ή πήγανε right, did they go right through, did they stop?
2: Όχι, κάνανε ένα διάλειμμα 25 λεπτά και μετά συνεχίσανε. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίους τραγουδιστές, παλιούς τραγουδιστές.
1: Ήταν περίπου 120 τραγουδιστές. Όλα και το είχαν και στα...
0: Ήταν στο live.
1: It was live around the theaters. I'm not sure if you heard so whenever it was. I'd forgotten all about it.
2: Ήταν πολύ ωραία. I was glad I went. Actually, Crystal said to me, πάμε να το δούμε. Δεν πήγαμε όλες, να σου πω την αλήθεια, αλλά... Καλύτερα που πήγα, ήταν πολύ ωραίο βράδυ.
0: Με ποιο... Θα κλείσανε με το... Αγαπημένο μας τραγούδι, Your The Voice,
2: Ναι, το τελευταίο αυτό ήταν, it's very good.
0: Ο Jimmy Bands ποιο είπε, Pay?
2: Δεν θυμάμαι να σου πω, είπε δύο τραγούδια, αλλά έχει μια φωνάρα ακόμα.
0: Καλά. Ο Jimmy Bands δεν ξεκινέται και δεν περνιέται με αυτή τη φωνή.
2: Αλλά καρύζει, λες και του βάλανε πρόκα στο χέρι.
0: Ναι, yes.
2: Ήταν very good night.
0: Είπαμε και νωρίτερα, Παναγιώτη, την ώρα που ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας εδώ με τον Γιώργο, ότι είναι κρίμα που δεν μπορούσε να παραβρεθεί ο John Fannum στη συναυλία. Μάθαμε και χθες τα νέα ότι δεν βαδίζει καλά και είναι κρίμα και για έναν τέτοιο τραγουδιστή που τον ξέρει όλος ο κόσμος. Έχει γράψει υπέροχα τραγούδια και, είχε υπέροχη πολύ ωραία φωνή. Του εύχομαι να το ξεπεράσει, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο. Του εύχομαι να είναι πάντα καλά και να τον χαίρεται η οικογένεια του. Και τι να πούμε, τι να πούμε, συγχαρητήρια. Δεν μπορούσα να βρεθώ και εγώ, το ξέχασα ότι ήταν η συναυλία του χθες το βράδυ. Αλλά συγχαρητήρια σε όλους τους οργανωτές, στους τραγουδιστές και όσοι παραβρεθήκατε εκεί και είδατε αυτή τη συναυλία. Μπράβο σε όλους. Σε όλους.
2: Ωραία, ωραία τα είπες. Λοιπόν, καληνύχτα παιδιά.
0: Καληνύχτα
2: στους ακροατές μας και θα τα ξαναπούμε από κοντά.
0: Εντάξει, εσύ τώρα θα παίξουμε ένα τραγούδι με την Μαρινέλα και θα κλείσουμε με αυτό το δικό σου. Αλλά θα ανοίξεις τα τέσσερα παράθυρα και θα το βάλεις τέρμα.
2: Θα σταματήσω στην άκρη τον δρόμο και θα κάνω και μια στροφή.
0: Έτσι, έτσι. Καληνύχτα, Παναγιώτη.
2: Καληνύχτα, Γιώργο. Καληνύχτα, Νίκο.
1: Γεια σας. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε στο πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα και να παίζει τον τρανζίστο τα αμερικάνικα.

0: ακούσαμε την άμνη στη Μαρινέλα, αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, με το τραγούδι να παίζει το τρανζίστο. Η ώρα είναι 8 και 51 στο στούντιό μας. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες σας για τα ωραία σας λόγια και για τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Παύλη να στα πετσούτσου. Να σταματήσουμε.
1: Τώρα σε έπιασε.
0: Εσύ πάντοτε, εσύ και ένας άλλος φιλαράκι το κάνατε αυτό και δεν βλέπετε ότι έχουμε κάμερα.
1: Δεν με πειράζει το κάμερα. Άμα δεν μας ακούει, κάτι να βλέπει.
0: Τι λέγαμε.
1: Ναι,
0: να ευχαριστήσουμε την κυρία Παουλίνα, τον κύριο Μανώλη και τον φίλο μας τον Παναγιώτη που μας πήρανε τηλέφωνο. Να είστε πάντα καλά. Εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Έχουμε το Long Weekend Grand Final. Τώρα άλλοι λένε δεν το θέλουν, άλλοι λένε
1: cancel it.
0: Ναι, αλλά ναι,
1: αλλά τίποτα, cancel it.
0: Cancel it από μια μεριά, ναι,
1: cancel
0: από
1: it.
0: Μια μεριά, ναι, αλλά είπε
1: ο κύριος τέτοιος
0: ότι δεν το αλλάζουμε, έτσι θα μείνει. Τώρα όταν
1: θέλει και αυτός άλλαγμα.
0: Ακόμα δεν είναι. Do you really think so? No comment. We'll ask you my poll if we need to change.
1: We should. Anyway.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ραντεβού τη Δευτέρα από τις 7 έως τις 9 με το πρόγραμμά μας. Εμείς να σας πούμε καληνύχτα. Θα κλείσουμε με το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Μάλλον είπε ένα τραγουδάκι, εμείς ξέρουμε ποιο του αρέσει. Θα κλείσουμε με τον Βαγγέλη Περπινιάδη και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Πάρτε βουνά τον πόνο μου». Από τον Γιώργο Γιαννόπουλο
1: και τον Νίκο Καραδίμα,
0: και περαστικά σου φίλε Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Καληνύχτα.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Αχ, καρδιά μου κι εγώ σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio.
1: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Παιδί της νύχτας είμαι εγώ, δίχως αγάπη είμαι εγώ.
1: Και αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: που σε βλέπω λιώνω. Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
1: Εσύ λέει μη μιλάς ρε, τρως αυγά μάτια με λεμόνι. Έχεις δοκιμάσει αυγά μάτια με λεμόνι?
2: Ποιος το τρώει αυτό?
1: Απίστευτο όμως, ωραίο. Αυγό τηγανιτό λέει μόνο πάνω από το σπανακόρυζο.
3: Όποιος θέλει να φάει καλή τηγανιτή πατάτα, μόνο ξύδι.
1: Εντάξει.
3: Πρώτον, ούτε αλάτι, ούτε πιπέρια, ούτε ρίγανση, τίποτα. Ξύδι. Και το δεύτερο, πιο σπεσιαλιτέ μου.
1: Πεινάσαμε τώρα.
3: Χοντρό μακαρόνι, δύο νούμερο, με γίγαντα.
2: Με γίγαντα.
3: Με γίγαντες.
2: Συγγνώμη, μέσα στα ζουμιά δηλαδή εκεί πέρα που είναι γίγαντες.
1: Δεν μπορώ, εγώ θα καταλήξω. Θα κλείσω την εκπομπή μα, θα πάω. Και... εδώ βάζουν ξύδι στη χωριάτικη κάποιοι, ρε Ματελάνη.
4: Σαλάτα τη χωριάτικη μπαίνει και ξύδι, λάδι και ξύδι.
2: Για τη χωριάτικη, να σα πω ότι μόλι μα έστειλε και ο Σαρής, πάλι γκουρμέ, ακούστε. Βάλτε τραχανά στη χωριάτικη.
1: Άντε, λίγο,
2: λίγο μπαλσάμικο.
1: Άντε, να.
2: Και thank me later.
5: Γατάκι γαζέτη που τρως τα αυγά μάτια με μπέικον και με λουκάνικα.
2: Οχ.
5: Βάλε λεμόνι πάνω ρε άσχετε.
2: Οχ.
5: Μάθε μπαλίτσα από το δίπλα σου τον ανώμαλο.
2: Οχ.
1: The Greek.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio. Yes,

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μην

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio. Γίνεται.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: άδικο είναι μανεξί.
1: Υπόφερα
2: πάρα πολλά. Άδικο.
3: Με το καρδία να την οι μανάδες. Εσύ να τα παιδόπα τους η θάλασσα.
1: Λασμή.
2: Άδικο να μανεξί.
1: Χωρίς νερό, χωρίς φαδί, τα μωρά του.
3: Άδικο. Πάρα πολλά υπόφερα.
0: Άδικο αίμα.
2: Άδικο.
0: Πολλά άδικο αίμα.
1: Άδικο.
4: Ακούς τα καλύτερα.
5: Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πράγματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: πόνο σου που κρύβει η καρδιά μου. Θέλω να μείνω μόνος σου, εγώ και οι ενοχές μου. Αυτός είναι ο λόγος μου που έχω τις κλειστές μου.
1: Ρυθμός Radio. Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Your radio rising big star.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
2: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρας, ξέρω εγώ έτσι.
3: Ναι.
2: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
3: Τι πράγμα.
2: Ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρας.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Brief. Καλημέρα σας, η ώρα είναι 8 ακριβώς, τρίτη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Οι νεότεροι Αυστραλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το να εργάζονται για περισσότερα χρόνια και να δυσκολεύονται περισσότερο να αγοράσουν σπίτι χωρίς να έχουν τις ίδιες πρώιμες αυξήσεις στο εισόδημα και τον πλούτο που βίωσαν οι γενιές πριν από αυτούς. Η πιο πρόσφατη έκθεση, Intergenerational Report, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από τον Υπουργό Οικονομικών Jim Chalmers, παρουσίασε πως η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση του ποσοστού γεννήσεων θα αναδιαμορφώσουν την οικονομία της Αυστραλίας τα επόμενα 40 χρόνια. Η γονιμότητα αναμένεται να μειωθεί σε μόλις 1,34 παιδιά ανά γυναίκα έως το 2065, γεγονός που έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει εάν είναι εφικτό να γίνει κάτι για να πιστούν οι νεότεροι Αυστραλοί να κάνουν περισσότερα παιδιά. Η έκθεση, η οποία συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών κάθε 3 χρόνια, διαπίστωσε πως οι Αυστραλοί που γεννήθηκαν από τη δεκαετία του 1990 και μετά είναι πιο μορφωμένοι και πιθανότατα θα ζήσουν και θα εργαστούν περισσότερο, αλλά ο παραδοσιακός δρόμος ισόρευσης πλούτου μέσω της ιδιοκατοίκησης έχει γίνει πολύ δύσκολος. Τα μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία Super Funds της Αυστραλίας αποκάλυψαν μια αύξηση στα μέλη που κάνουν πρόσθετες εισφορές, καθώς η αναθεώρηση της κυβέρνησης σχετικά με το negative gearing και τον φόρο υπεραξίας οθεί περισσότερους ανθρώπους προς αυτό το φορολογικά αποδοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Το Australian Super, το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της χώρας, είδε τις εθελοντικές εισφορές να αυξάνονται κατά 35% τον Ιούνιο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με την κατακόρυφη αύξηση να συνεχίζεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μηνύματα και προειδοποιήσεις ανταλλάσσουν όλο και πιο συχνά Ελλάδα και Τουρκία, ενώ οι τόνοι ανεβαίνουν και στο Αιγαίο με τις υπερπτήσεις να επανέρχονται για πρώτη φορά την περασμένη Παρασκευή μετά από σχεδόν 3 χρόνια. Η Άγκυρα έχει ανεβάσει τους τόνους ιδιαίτερα μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, καθώς νιώθει ότι περικυκλώνεται από τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χανκάν Φιντάν το Σάββατο στο τουρκικό δίκτυο NTV επανέλαβαν την προσπάθεια επίρρηψης των ευθυνών στην Αθήνα για την ένταση, υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν θέλει λύση, ζητώντας μάλιστα από την ελληνική κοινωνία να ενθαρρύνει τους πολιτικούς σε αυτή την κατεύθυνση. Νέα δεδομένα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η διακομιδή του 15χρονου από την Καρίτσα Λάρισας, ο οποίος έχασε ευνίδια τη ζωή του, δίνει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, απαντώντας σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για θάνατο του παιδιού ενώ περίμενε ασθενοφόρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή σε 24-ωρη βάση. Όπως αναφέρεται, το κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 9:05 το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου για το επίγον περιστατικό στην Καρίτσα. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ωστόσο, τα ασθενοφόρα των κέντρων υγείας Αγιάς και Γόνων βρίσκονταν σαν διακομιδές περιστατικών, το ένα προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο προς το Σικούριο. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, από τη Λάρισα στάλθηκε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία έφτασε στην Καρίτσα στις 9:50, περίπου 45 λεπτά μετά την κλίση και όχι περίπου μία ώρα όπως γραφόταν. Το κόμμα του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε τουλάχιστον 355 έδρες στις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα προκατακτικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 343 έδρων το 2016. Απέναντι στο κόμμα του Κρεμλίνου, μόνο πολιτικοί σχηματισμοί που υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία έλαβαν άδεια να συμμετάσχουν στις εκλογές. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται σφοδρά στον πόλεμο, το Γιάμπλο, αποκλείστηκε. Να πάμε και σε μια γρήγορη ενημέρωση του καιρού πριν βγείτε από το σπίτι. Ξεκινώντας από το Σίδνεϊ, περιμένετε μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα, κυρίως ηλιόλουστη με μέγιστη θερμοκρασία τους 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Μελβούρνη, πάρτε ένα μπουφάν, έχει λίγη ψύχρα με σποραδικές βροχές και μέγιστη θερμοκρασία τους 16 βαθμούς Κελσίου. Το Μπρίσμπεϊν θα έχει ηλιοφάνεια, φτάνοντας στους 26 βαθμούς. Στην Αντελαϊδα, ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης και ευχάριστος με μέγιστη τους 20 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τους φίλους μας στο Πέρθ, σας περιμένει μια καθαρή ζεστή μέρα που θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε και στα δικά μας νέα, όπου οι μέρες πλησιάζουν για την επιστροφή του Στράτου Αταλίδη και του Greek Breakfast Show. Σημειώστε την ημερομηνία 3η 29 Σεπτεμβρίου, αλλά σημειώστε και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, καθώς ο Λί, που μας κράτησε για πολλά χρόνια παρέα το Σάββατο πρωί, τώρα επιστρέφει για Σάββατο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief. Rythmos Radio. Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
1: Δεν είχατε υποδοχή στα μαγαζιά?
2: Υποδοχή, λέγαμε.
1: Πώς τις λέγατε, υποδοχή?
2: Υποδοχή.
1: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
2: Εμείς.
3: Εσείς.
2: Εμείς με καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια. The Greek
4: Breakfast Show. Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 9 ακριβώς, τρίτη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Δύο σχολεία στα νοτιοανατολικά του Πέρθ τέθηκαν σε lockdown εν μέσω αναφορών ότι ένας ανήλικος θεάθηκε να κρατάει ένα αιχμηρό όπλο. Το Byford Secondary College και το Salvado Catholic College που βρίσκονται στην περιοχή Byford μπήκαν σε lockdown. Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν σιρήνες να ηχούν από τα συστήματα ανακοινώσεων των σχολείων, ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Οι μαθητές κλειδώθηκαν μέσα στις τάξεις κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ένα μήνυμα που εστάλει στους γονείς έγραφε: αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομικό περιστατικό στο Byford, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές βρισκόνται προφυλαγμένοι μέσα στις τάξεις. Παρακαλούμε, μην έρθετε στο χώρο του σχολείου μέχρι να υπάρξει νεότερη επικοινωνία από το κολέγιο. Ένα μικρό παιδί πυροβολήθηκε και δίνει μάχη για τη ζωή του στα βορειοδυτικά του Σίδνεϊ. Η αστυνομία κλήθηκε σε μια διεύθυνση στην οδό Fairway Drive στο Northwest μετά από αναφορές για πυροβολισμό περίπου στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Το 11χρονο αγόρι είχε δεχτεί πυροβολισμό στο πρόσωπο και το λαιμό, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο από τους διασώστες του ασθενοφόρου της Νέας Νότιας Ουαλίας και θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση για περαιτέρω νοσηλεία, ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της. Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε μέσα στο σπίτι. Η αστυνομία έχει οριοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος και έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Πλήρη κάλυψη παρήχε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη σχετικά με την αποκάλυψη ότι ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να αποτελούσε μαζί με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για το θάνατο Μαζονάκη την προσωρινή διοίκηση ενός υποσύστασης σωματείου, το οποίο αιτήθηκε το 2012 στο πρώτο δικείο επικύρωση του καταστατικού του. Σε ερώτηση για δημοσιεύματα που αφορούν τον κύριο Πλεύρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον Υπουργό. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έκανε λόγο για γνωστή τακτική πολιτικοποίησης και χαρακτήρισε απίστευτη μεταφορά στον χρόνο την προσπάθεια σύνδεσης της υπόθεσης με τον Θάνο Πλεύρη. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει απελάσει περισσότερους από 25.000 ανθρώπους προς τρίτες χώρες βάσει μυστικών συμφωνιών με 35 χώρες που προβλέπουν ότι οι χώρες αυτές θα δέχονται άτομα που δεν έχουν καμία σχέση μαζί τους, σύμφωνα με παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα. Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, η Ουάσιγκτον έχει υπογράψει συμφωνίες με χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και του Ειρηνικού για να στέλνει σε αυτές αλλοδαπούς που δεν μπορούν να σταλούν νόμιμα στις χώρες τους. Να πάμε και σε μια γρήγορη ενημέρωση του καιρού πριν βγείτε από το σπίτι. Ξεκινώντας από το Σίδνεϊ, περιμένετε μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα, κυρίως ηλιόλουστη με μέγιστη θερμοκρασία τους 23 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Μελβούρνη πάρτε ένα μπουφάν, έχει λίγη ψύχρα με σποραδικές βροχές και μέγιστη θερμοκρασία τους 16 βαθμούς Κελσίου. Το Μπρίσμπεϊν θα έχει ηλιοφάνεια, φτάνοντας στους 26 βαθμούς. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης και ευχάριστος με μέγιστη τους 20 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τους φίλους μας στο Πέρθ, σας περιμένει μια καθαρή ζεστή μέρα που θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε και στα δικά μας νέα, όπου οι μέρες πλησιάζουν για την επιστροφή του Στράτου Αταλίδη και του Greek Breakfast Show. Σημειώστε την ημερομηνία 3η 29 Σεπτεμβρίου, αλλά σημειώστε και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, καθώς ο Λί, που μας κράτησε για πολλά χρόνια παρέα το Σάββατο πρωί, τώρα επιστρέφει για Σάββατο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
0: The Morning Brief. Ακούς τα καλύτερα.
2: Rythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αλλά...

Ακούς Ρυθμός Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Το The Greek Breakfast Show, η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια, επιστρέφει. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές.
5: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
6: Μοτέρ.
5: Μοτέρ, εθανόλης.
6: Ναι.
5: Πουνακή εθανόλη.
6: Ναι.
5: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Χειροκρότημα.
5: Και μπορεί να βάλεις από ρετίνα μέχρι υνόπνευμα με πάλμολι.
6: Ρε παγκαλέ.
5: Σοβαρά μιλάω.
6: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
7: Και αυτός ο άνθρωπος είναι απέτυχη.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου.
6: Να τι.
5: Υνόπνευμα με πάλμολι, ψάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετίνα.
6: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπιχές λέει από την ρετσίνα.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Morning Brief.
1: Καλημέρα σας, η ώρα είναι 10 ακριβώς, τρίτη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Οι νεότεροι Αυστραλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το να εργάζονται για περισσότερα χρόνια και να δυσκολεύονται περισσότερο να αγοράσουν σπίτι χωρίς να έχουν τις ίδιες πρώιμες αυξήσεις στο εισόδημα και τον πλούτο που βίωσαν οι γενιές πριν από αυτούς. Η πιο πρόσφατη έκθεση, Intergenerational Report, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από τον Υπουργό Οικονομικών Jim Chalmers, παρουσίασε πως η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση του ποσοστού γεννήσεων θα αναδιαμορφώσουν την οικονομία της Αυστραλίας τα επόμενα 40 χρόνια. Η γονιμότητα αναμένεται να μειωθεί σε μόλις 1,34 παιδιά ανά γυναίκα έως το 2065, γεγονός που έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει εάν είναι εφικτό να γίνει κάτι για να πιστούν οι νεότεροι Αυστραλοί να κάνουν περισσότερα παιδιά. Η έκθεση, η οποία συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών κάθε 3 χρόνια, διαπίστωσε πως οι Αυστραλοί που γεννήθηκαν από τη δεκαετία του 1990 και μετά είναι πιο μορφωμένοι και πιθανότατα θα ζήσουν και θα εργαστούν περισσότερο, αλλά ο παραδοσιακός δρόμος ισόρευσης πλούτου μέσω της ιδιοκατοίκησης έχει γίνει πολύ δύσκολος. Ένα μικρό παιδί πυροβολήθηκε και δίνει μάχη για τη ζωή του στα βορειοδυτικά του Σίδνεϊ. Η αστυνομία κλήθηκε σε μια διεύθυνση στην οδό Fairway Drive στο Northwest μετά από αναφορές για πυροβολισμό περίπου στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Το 11χρονο αγόρι είχε δεχθεί πυροβολισμό στο πρόσωπο και το λαιμό, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο από τους διασώστες του ασθενοφόρου της Νέας Νότιας Ουαλίας και θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση για περαιτέρω νοσηλεία, ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της. Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε μέσα στο σπίτι. Η αστυνομία έχει οριοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος και έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Μηνύματα και προειδοποιήσεις ανταλλάσσουν όλο και πιο συχνά Ελλάδα και Τουρκία, ενώ οι τόνοι ανεβαίνουν και στο Αιγαίο με τις υπερπτήσεις να επανέρχονται για πρώτη φορά την περασμένη Παρασκευή μετά από σχεδόν 3 χρόνια. Η Άγκυρα έχει